Κούσκα καλήν ζακάλ, νιμαλήν ζουήλ τσακρά. Λίνα σκέσ κουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέ κλικαούλ. Ερικιμπή, λαχ, εολεσιλάλ.

0: Ντι Εσίλαλ. Κι όλοι οι ΙΚ, κι όλοι οι ΙΚΑΝΤΙ ΧΟΥΝΙΛ, ΕΛΚΟΤΣΑΝ ΚΕΡ ΧΑΦΚΙΘΕΝ ΚΟΑΝΚΕΡ ΣΤΑΛΙΛΟΡ ΛΑΧΜΙΣ. Κοκαίν θα χατσακάκι κουάντια σκουλβά θα λικουτάν ανα κουάντια λαχβάστα επαλίτα να μέτ. Απαν ένα ράν Γουατεμάλα θα χατσακάλ, ανα κουάντια γρυβά να χρυκουάζει καθήν κύλι κατένα μέτ Γουατεμάλ βάν χουλινίμ λαίκ. 7.4. Κοκαίν θα χατσακάλ να κουάντιας να ουάλ να χοκαίν και κουάν να κουίσιας καραβανκίλ να βάλει τσαχκυλάλ κουάν εωτσόν είναι εωτσόν. Σε τσίρε, ούτ κουάν να χκύλι βέρα, αν σαν πέτρο λαλαγούν, να χωλιά, αν τανάω, να χακέρε ταλόν. Και ο Τσεχλιτσού θα σου πει λίγο, χουν σοκόλιγκα και τα νέα θα σου πει χουν λίγο λίγο αλτσί. Κοκά να χουν να βάλ, Γουατεμάλ και Καγκρέλη ή και κουάντσες και βάλ να χουάνε χλά. Και κουάντσο χρυλβάλ να χρυλί, κάνχελε βάλ να κεσκέλι κασλάν σακέν σα χωχτήν. Αν το να κεστούινα καχτσίκ μά τα τσίκε βλή καμπάνζε βλή γρεβλή τίχλε βάλ. Να κουάνριβάλ θα βλή πέκει ο Τσεχλιτσούλ. Ότ κουάν αβάσε λελίξε έτσα κουμπάτ. Ότ ο καίν σε χατσαχάλ και κουάν σε χρυλβάλ. Να χτυαλαχβάστε πάλι χάτε να μην του Γουατεμάλ σας καβάλι. Ή καρίν θα λιχάτε αλτα βεραπάς. Μου κοχ χουαλκάου τα αμαράν παραχτσί χουαλκάου και κουάν σε σκεβάλ.
1: Ο καν αχκή κομονές έτσα καλ σε καλ αχκή να καγγύρι να. Κουέτερια Γουαδαλουπάνα, κουέτερια Γουαδαλουπάνα, Ναταλιμάν τσακάλ τσακάς καγεβάλι κουακάσκα σέντρο Σαν Βενίτο. Αουτανάν αράν τσακάλ τίταο κομονές, λικίλα πάει έτσι μόξ, κουάν δι χουέγο δε κάνιο, σόγου δε λούσες, καστίο μολτικολόρ, κουέτε δε βάρα, χωκάνα κουίλα χί, μάλαχ λιτσένα κουακάς, αμπάναν κόμονες μες καους λάξιμο πάλι καουα Μάριο Σακούλ δε Λακρούς. Σαέβλη αχ παΐν 53-17-97-51 ο κανακουίσαλι 31-69-02-30 μαζεραβή κόμονες ανίτεβο καουα Μάριο Σακούλ δε Λακρούς αούταν ανασχολτή καχουί να καχκουί, χουν αχκουί λικοτερία Γουαδαλουπάνα, μακάρι έτσι χουν και να πήρει λαχκουί. Μαγιά, αμάνα νεκέκ αγγλάκ λικαίβς κακάλ κασάλ χωνάρ ελικουτάν, μακάκ οσλάκ ατιάλ καρέ ρουγονάλ τατσάκ, αμάναν κοτερία λα Γουαδαλουπάνα να κεστιόνι.
0: Νέχα κες κομόν λι εσυλάλ. Ουαλ νουμ ταχενάξο σου κουάκ λαχτοτόνι καπάν να κοιέ κάνει λόγ λαχνάτσ ο καίνα κουάντσας και βάλ πάνε βλέχα κομμόν να θυρώσω κόλε σιλάλ να χαράν θα λιτίχ λεβάλ σαν Μιγέλ Τότονι Καπάν. Βάρκου λαχ σβένι λαλ παβάλ χαουα Δανιέλ Μεδίνα. Να χτιόρας και αβασινκύρι λόγ λαχμίσ. Αν κι σκανά και αβασινκύρι ατίν είχα ακουά σαν σκαβά να χει κουάντσα ξεκανκύλ να χουάλ καουλι ήκ και ότσι και ότσι σκουλβάλ. Κάχ κουίνε και κουάν ραβινκύλ και ότσι κουάν λιγίκ ελκόσα τσι σάλι τίχ λεβάλ σαν τσαρτσιχο καίν. Χωκάν χουν αχτσενατέν ρημοναγίο να τιμάν τσεχρέ, ανα άντσα τσακάλ, ινκάν αστά ρούκ άρε ρούτιο σκούλ βάλβα να το χκατσένι μα χουν σούτ να σνά ρούκ αρου λιγίκ. Συρίσα εν να κρέσας να ξερίλ λαχκο ότι ο κέτσι έκρι κομόν χωκάν αχκούι λεβλικο κάσε έλσα χουν πάτ. Χωκάν αχκούι να κουάν τσεχρή βάλ, αχκούν αχτσι κασμού, βάρκουι αράν το τόνι καπάν, αν κι κουάν τσεχρή βάλ, να χεκλεβλι έβλυνα και τα χέγγρελοι κατόλικο, κουανκέσαλοι θαλιμίσχο, κανακούσε σουκουάξε, έλθα χουν πάτ. Βαναχαΐν χουαλκάουσε ρε κα. Ότε, ο κανακή κουανστιε πάλ πανισμένοι λαλπά πάλτε και ρε τάλ, να χμαρέ το χτιόχ. Ότε, ο καΐν θα χατσαχάλ, θα χουν πάτ και κουανσκε βάζ ρεσιλάλ, θα χαλάν χαλάν, έβλυ κομόν εσιλάλ. Ότε ο καίν θα κατσακάλ να κουάντσες να βάλ να χουαλκάου τσακάλ λίγικ βαράχστε πάλι χθάλι χατε να μην του Γουατεμάλα.
1: Ο κανακουί κομονές, ο κανακουί τσακάλ τσακάλ τσακάλ να καχολτή καχουί τσερούνα χωγερία μάρ δε πλάτα χωγερία μάρ δε πλάτα να ταλιμάν τσακάλ τσαρο τσουτσεύλαχ τσουπούλσαμ. Ο καρούν και σκακή εράν τσιγγερί αράν τέταου λιμάτκα τσουγρέ λίγιο και σκαύρε συγγερί ψαστεραμί λισολόκ μαγιάλ ατιάλ καλότεραμ αμάναν λέστε σκουλά καράν νουλά λέστε και λόταχ λιμάτκα βρέλι σολεπάλα είναι ούτ καμάει να κάχτης και

Ελπάζω εις καουλά και χουνιλέτη εις σεντός πανουκίδα σατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκέ ρε λαχπανον ελ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν την ρε ζυμπάζω εις παμπαλέτη εις του φανκέ σατζιουάμ Κουάν εις καστάν καγελεπά ρε ζυμπανέτη για χέν κουάν τα εισκούπτσα δι εις Να στήξει αλάν να ξιουσού κουάν δι εις κουάν σατζιουάμ Χω αχμίδι μακάς αχιλάν Να συναρεπά αχμίδι εις γλυγκά να κανά σατζιουάμ

Ο Κάνε Χωμόν, σε ηλάτσιο Χίτσο, Γρέτσι Χωνή Λεσβή, σε λιέρλα, να χωάν αρχιωγό, τσικουλέκτο Σαλεχούν Καμπάλ, να χωάν τα κουάλι καβρε σύγκρε μινίστρο, αράν σακανιά τα κουάλι καχελχάν, ο Κάνε Χωμόν, σε γουλέξι Χωνή Λεσλέ, σε μινίστρο, άκνε και να ο Χαίν, παιδιά, λε. Ο Κάνε Χωμόν, η Λεσλά, να χα και χατσό τη νόμ σε κίλε, ο Γρέτσι Χωνή Λεσ, λι κουανκέσι και σαλιχούν, σε να χέ, παιδιά, σαλίλ. Σαλί λαχέψι σέντρο, ο τσιχουνίλ με κι άλλη ρούχα, κνικενά ο λικουανκέσσα καελάες λι μινίστρο, τεβαρος δηλαδή τες κουλάκαραν σακανιά, αραν τα κουάν λι καόρε σύντσο κέτσι καχουνίλο, ανάγγλια σιλάλ. Τεσε βάτσι χερί, με βάτσι χωλερί, πανάκε κουίτες βάτσι κουλάκ, αξνουμέλι λιστάδο, ακαράν σα κουέτσενί χουνάτσινα, ο μαρέγκα κοιό, παιδιά, προ, ακ ο σα κουέτσενίραν. Ο Κάνα Γατιερεβί, θεσέ αρήψη κουλάξ, πανακουάνα και γλάνα νομέλη λιστάω, ούτεραν αξινουμέτσι καν λέει καβαέχνα και μαρέα και σνουμέλ λέει καβά, ούτε χώνα και ο κρέσι κουλάξ αξεσμπάιτσι καν παιδιά λέ. Αβάνα Γατιερεν, πανομακουσιλάλ, έγλα έγλα και ο κρέσι κουλάξ ρένα και κουτάνα κουί και ο κότσα ξυσουκί, ξυρούλι κουτάνα να κουάν παιδιά λέ. Αν είναι η Ελλάδα, όλοι σε ίδιο χείλτσο, γρέτσι έχουν τη λέξη σκομόλ, κουάν να χείτσι κλειέ σιλάλ, ρε λί σαν τυλμί, στα κουάν καρήν πιτιά σαλί Δομίνγκο, βελί λαχούς, βελί πω χαίν, αν αρασί ένα κουλά πιτιά, αλλά 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, ούτε las 12 πιτιά, λέ. Αο τσιρίς άντσαν τα κουάν καχκή λί καγχέλ πιτιά, αλλά κνικενά ουσιούς να τα κουάν κλει. Τα κουάγκα χίλι καγχέλ, ρέλι, ρέλι σε τέν καγκίλι κα παρόκια, να κατιέρεχε, να κατιέρεχε κουάγκα τσινλί καϊράντσαν, τα κουάγκλι τσουράσκο, κουάγκλι κορέτς, κουάγκλι κόκα, κουάγκλι καπέ, κουάγκ ναβάλ, ναβάλ σε σκομόν βικιάν, λί τα κουάγκ σου πανουκίλ, τσιρούλι κουτάν κουλάχ βικιά, έχω καλά χμαναχτιός κουλάχ βι, τες λοκόχ ραν σαλί, αρέν σαλί κολέγιο, αρέν σαλί κολέγιο, αρέν τες λοκόχ ρένα ψυχοκαίν, τα κουάν καβιτιάλ, βαϊάχλιτ, να σεντά, ρε, λίχα παρόκια, χανά είναι ασχέλη πάδρε, βιτιάλ, ε. Τα κουάν κουνάκλι, λοκόκαραν, χαβάντσι, να τσουντζουκέ, σιλόκ, ρε, λι, σακίκλι, βατσόγ, να κουάν ραχλάλ, κα, κατσιά, βιτιάλ, αν λι, φινάλ, δε μουντιάλ, σαν και βρε, βιτιάλ, ε. Ο κέρα, τεβάνο, ζηλάντε, κουλά, χανά, ηλία, ζηλάλ, να καχούλ, τι κάτσο, γερέτε, σκουβί, σαλικουτάν, κιό, τσιτσάκ, τσικού, αν λι, κουλάχ, βιτιάλ, ε. Ο κέρα, πατιό, σερεβί, σαλικ, ορχίτσο, χέτσικα,

Τη Βερόνικα. Θα ελτσολεχεί λαχκίτσο κλέλης μαμά μαραχλισνά κανοδομίγκα τούτ ποπ. Αράντιο και τσιροτσιμένιν κύλε στέριο χεράρδι τσιρούλι χελάνα κουάν. Κουακίς κακάλ, κουακίς κακάλ ανουμέλι πελέψα στέριο χεράρδι σκομών. Ασίες Δον Κάρλος Ενρίκε Τσοκ. Αλλά εν... Δόντε? Αλλά εν Βικτόρια 20 de enero en Ισκάν el Κιτσέ.

Τεναμίτ, Τσισεκ. Σελτσολχίλτσο κεβρέ, τσεκουνίλ, τσεκουνίλ, κομόν, τσεκουνίλ, τσεκουνίλ. Σελτσολχίλα, κουίτσο κρέλ, κομόν. Σαλούς, αμί. Bueno, saludos, mi amigo. La escuchamos. O lo escuchamos en Aldea Chitap, San Pedro, Carchal, Tabarapaz. Saludos para Anselmo, Manuel de Jesús, Mauro, Maurito.

Γκοσέκ, αχ, σα άφησε όλη τη ροτσιμπέ. Είναι κύλε στέριο, χεράρου, δι τσιρούλι, χαλά να χουάνει. Σα ήλτσι, ολεγίλτσι, οχρέλα, χτσιναμπή.

0: Αλλιώ δεν του λέγει το χέρι παντίο, σαν το κέσαι χωρί γκίλ μπελέψ, κακάλ, κασάνε, συνομέλη, ο σιπ, χωνάλ. Λάει σα που λέει κατσαβίλα, χαμινέλ, το κέσαι ραμπίν κέλ, καχέλ, καχουρουσιλάλ. Λάει τα ράγλε, σαν τη λούζα, χατσί, κουάλ, αρίν, σαροτσίλιο, ράδιο, λιμπίτ, λεπάλ, χωκάνα κουί, ρέλι, σαν τα σμισιόν, ρέλα τίντα. Να ρούνε κουλετά, ουλε, ρέλι, μπίτ, λεπάλ, αρίν, σαροτσίλιο, ράδιο. Μαραχτερά, σακασλάν, ατίν, χωκάνα κουί. Λάει τα ράχουνα κλαί χαλαμπούτσι μαρέ ρέλι σέντρο λιερμί τάμα ρέλι τσινάμ λιμερτόμ να ρούνε και σιάτσι πατσάρα ρίντσα ροτσιλίο ράδιο σαν ρούτεραχ να ρούνε και σκάμ τσακτσοκερέ. Ο γάνα κλαί σαίτσο λεχλή πιτσοκερέ παντιό συνακαράν τσοκέ σε χαμινκίλ τσιρού λιγονά λαναχουάνα. Καλαίν λιγονά, λιγονά να χτιώ κουτσίκ και σίκ λικούτα να είναι κουανκό τσακάλα να κουάντσα λί κουαχσάκ λαχού σβέ λιπό άνα χουί χούλιο. Ο γανακ θα ήτσο λεχίλ τσο κερί λαίς λέ κατσάμι λαχαμινέλ και ο κέστσι καμπινκέλ τσιρού λιγονά λαίν. Ο γανακ θα ξαλέτσο λαίς λέ κασχίτσιν. Μαρέχω και λεχμή λαϊ τεράστια γαγγίλ λε ράδιο τεράστια βάλ βαϊάχ λε έτσι ένα τέν λε μαγέχ να δούνε και μπανού τε τα κλάτσιαχ μαραχ τε τέτσιαχ νε να δούνε και τέρε τσάρου να ρούτε τα κλάτσιαχ τσάρου τα ρούτε μαραχ τα κουλούν λε τέν καχκουή. Καλή σα ήτσο λεγίλ πίτσο κερί παντιό σαν τζοκέ τσεχαβίν κίλ τσάνας. Θα έρθει σε λίγο ο Αρτούρο, θα έρθει σε λίγο ένα ζωντρέλι κουμπλέανιο. Α, τζοκρέ αχκουίλι, καναμπέχ, καναμάρτα Λουίσα Σακουί, αράν τσαχκέχ, καναμάρτα Λουίσα Σακουί, αράν τσαχκέχ, τιό τσισπανουνκέλε, χοντσικ λίστια, πτζάνε. Α, σαν το σαξαλίς, τσόλ τσιρούλι, χωνάλα είναι. Καλά καίν λυσάει το λεχείλ, το κέπ τσεχαμικίλ, τι έτσι λυσάει το λεχείλ, πάρ' το κέπ τσεχαμικίλ.
1: Αλλό, αρήν
0: τα κυμπόφερα στον Μάλι. Α, Τσουνκάλ, Σαν Λουίς Πετέν.
1: Α, αρήν κοέν Ταμαού.
0: Α, τι έτσι έχουμε.
1: Α, λαήν,
0: το Βαμμαρτίν, τα
1: φράξτε
0: όλοι μου, μα
1: Αγάν
0: να σομπάλ. Φοκάν παντιό σε ακουέ πάνω κουαπό. Παντιό. Ο Ζάκμα καλά σε. Ακουαρά λάτσε να πίτσι. Ο Ζάκ.

0: Αγάλησε το λαχέρ πίτσο χρε παντίο να καράν σα αλέτσο, το κέσσι ραμπιν κύλι καγέλ κουάς κουίτσιν.
1: Gerardi Estéreo 107.9.